αυγείτο τελβέ. Σιωπαπέτε. Τελαράμε. Χαρίκη τελκά τελαράμε. Οργή τελκέ τελαράμψε. Σαντά. Απρατ φίλε, μουβάρακ λίτη ρένα, ορ τσάρο ορ, μουβάρακ τίτη ρένα. Γιτο λόγωκο, σίβα κι αρτ, τσάντα τσάντα λέρα τιε, το ορ κι τελ με βι, σμερτία βι. Μέρα παπκόν, πέτσαν την αγίαντα, τον όκο πέτσαν κυλιέ, τσαντά λέρα τιε, αγί απκή το τελμέ, σοιαν παπ πέτε. Ισκά γιάτκαρ, γιά απο μέιτελ βάλα μάνταρ. Sabi.